0: Εγώ είμαι μια αιώνια τεγέ σε κάγκιν τούτα μεγ MBC Radio.
1: Τάνση, μην το γύσε γάνση. Εγώ μα τσιμού, να νύχει του ήτσιγα κάτσι μου στσιγούτα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα καουία τι σιγήσε γάκ, άτσι μου όνσα, κι ουίτν μιούζα, κι σε τι γατάχω. Εγώ να μα τσιμού, εγώ νύχω κάμικο γάπη, τούτα μας χώ, εγώ είδω.

0: NBC Radio Prince Albert, 88.1.
1: Εγώ έχω μια πρίτω απεσχίστηκα με ρωσιγωτάκι και καλή επίτως να έχω συχτά ένα νομά από συχτά ένα νομά fresh coat of beauty tone paint και σε δίχατη ούτε ένα μότσε Laurent's Home Hardware. Αγώ τσιγή